την καθάρωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε καλά βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέπο. Σε έτσι, αλλά κούρα του ήρθε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να βγάλω σου βέλε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσαι,